GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: LGR 103.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ελληνών Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Πάρε

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Oh, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 PM.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zala dinner?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

0: 92,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Ακούτε LGR.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατιώτης

0: όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

0: CJR 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Ακούτε LGR. LGR 103,3.

Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει περιστέρι. Τώρα ψηλά σε κάποια θάλασσα του

αφήσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Με τον ήλιο μαζί μας και πάλι, πολύ όμορφη ημέρα σήμερα. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Έχουμε τις ειδήσεις, τίτλους ειδήσεων από Κύπρο, Ελλάδα και διεθνή νέα, κάποιες ανακοινώσεις, πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Καλημέρα και πάλι και καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Για να δούμε εδώ τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με τον καιρό. Έχουμε και λέμε 9 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Ο ήλιος είναι μαζί μας, αν και τα προγνωστικά δεν δείχνουν ότι θα βγει ο ήλιος σήμερα. Είναι μαζί μας όμως, και η θερμοκρασία προς το παρόν είναι στους 9 βαθμούς, θα ανέβει στους 15 βαθμούς γύρω στη μία, θα παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6, μετά θα αρχίσει να πέφτει. Ο ήλιος θα δύσει 8 και 49 λεπτά με την θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου. Το φεγγάρι θα βγει μετά τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον για 2-3 ώρες θα είναι μαζί μας. Καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους, εσάς που ενδιαφέρεστε να γνωρίζετε αν θα έχουμε φεγγάρι απόψε. Πολύ ωραία λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά. 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου, αύριο Δευτέρα 7 μέχρι 14, προς το παρόν 9 βαθμοί. Αυτά.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα έντυπα και θα αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Οργή ήταν και κόπασε πριν την κάλπη. Ο κομματικός πατριωτισμός, η πολιτική εμπειρία των παραδοσιακών κομμάτων και η κρυφή ψήφος. Μιλάμε για την Κύπρο, για τις εκλογές που έρχονται πολύ σύντομα. Διαβάστε, λέει, στον Α της Κυριακής το τελευταίο μήλι και η αναδιομόρφωση του σκηνικού. Συναγερμός στη Λευκοσία, στις φλόγες 4 οχήματα δίπλα από χώρου πρασίνου. Συνδυασμός σκόνης και ισχυρών ανέμων, πότε έρχονται βροχές και βουτιά της θερμοκρασίας. Πήρε άνετα το αιώνιο και πάει φουριόζα για το ρεκόρ η Ομόνοια. Ποια είναι η Ντάρα, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision για τη χώρα της. Για να γνωρίζετε, εσείς που δεν παρακολουθήσατε, η Ντάρα λοιπόν, η 27χρονη Βουλγάρα, πήρε την πρώτη θέση, η Κύπρος δυστυχώς στην 19η θέση και η Ελλάδα στην 10η θέση. Και πιο κάτω για να δούμε, ο έφορος εκλογών εξηγεί πώς θα ψηφίσεις σωστά ανεπαρχία το χρώμα και σταυρή προτίμησης. Πότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο και πότε άκυρο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο highway και κατέληξε σε χαντάκι. Εγκλωβίστηκε στα συντρίμια. Τσάκωσαν, λέει, σε εισαγωγικά 21 οδηγούς μεθυσμένους στο τιμόνι 120 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Και πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε, 50 ημέρες εφιάλτη, ο αγώνας των γονιών του 15χρονου Χριστόφορου μετά την τραγωδία. Κλείσατε την Βουλή και αφήστε συντρίμια. Κραυγή απόγνωσης για τα αδέσποτα δεκάδες εγκαταλείψεις ζώων. Νέο προειδοποιητικό τελεσίγραφο για τον αυθόδη πυρετό, ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Εδώ έπεσαν οι πυροβολισμοί στην Λευκοσία, άφαντος ο δράστης της νέας εγκληματικής ενέργειας. Μάλιστα. Και για να δούμε περισσότερα για αυτό το θέμα. Χτενίζουν σε εισαγωγικά τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης οι αρχές, πρώτα ξεπιστόλη και εναντίον αστυνομικού. Το συμβόλαιο νέας εγκληματικής ενέργειας στη Λευκοσία είχε συγκεκριμένο στόχο. Τα γραφεία ασφαλιστικής εταιρείας, γύρω από 4 και 15 τα ξημερώματα μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού κινείτο ύποπτα έξω από το κτίριο. Μηχανοκίνητο περίπολο της Λευκοσίας που βρισκόταν στην ίδια περιοχή αντιλήφθηκε τη μοτοσυκλέτα που είχε σταματήσει έξω από το κτίριο. Το μέλος της αστυνομίας προσέγγισε την μοτοσυκλέτα για έλεγχο. Τότε ο οδηγός της ανέσυρε, oh my god, και πρόταξε εναντίον του πιστόλι. Στην προσπάθειά του ο αστυνομικός να καλυφθεί και να καλέσει ενισχύσεις, ο μοτοσυκλετιστής πυροβόλησε εναντίον του κτιρίου και τράπηκε σε φυγή. Μάλιστα. Στην περιοχή λοιπόν κατέβησαν αμέσως περιβολικά της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να γίνει κατορθωτός ο εντοπισμός του δράστη. Από τις έρευνες στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι ο στόχος του δράστη επιτεύχθη. Οι πυροβολισμοί έπληξαν την γυάλινη προσθήκη των γραφείων ασφαλιστικής εταιρείας με τους εγκληματίες να στέλνουν το μήνυμα που φαίνεται να ήθελαν. Από το σημείο παραλήφθησαν τεκμήρια, ενώ ήδη επεξεργάζονται υλικά και κάμερες ασφαλείας για εντοπισμό του δράστη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πυροβολισμοί. Για να δούμε τι γίνεται εδώ με το θέμα της... να πάμε λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον το θέμα της Eurovision, γιατί αυτή η κοπελιά ήταν μια από τις καλές που δεν ήταν φαβορή, αλλά όμως τα κατάφερε και έκανε το θαύμα. Πήρε την πρώτη Α και εντωμεταξύ στο team της έχει και ένα Ελλαδίτη μέσα. Ποια είναι λοιπόν η Ντάρα, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για την χώρα της, στην 10η θέση Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο, και 19η θέση πήρε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα. Λοιπόν, η Νταρίνα Γιωτόβα, γνωστή ως Ντάρα, έγινε η πρώτη Βουλγάρα που κατακτά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, κερδίζοντας με το τραγούδι Μπανκαράγκα, 27χρονη popstar με ερμηνευτικές χορευτικές ικανότητες και εκρηκτική ενέργεια στη σκηνή, απέσπασε την προτίμηση των Ευρωπαίων τηλεθεατών, χαρίζοντας στην χώρα της ένα ιστορικό ρεκόρ. Μια καταπληκτική λοιπόν περίπτωση, μπράβο της, συγχαρητήρια. Η νίκη, λέει, που κανείς δεν περίμενε, και εμείς δεν το περιμέναμε. Παρακολούθησα την Eurovision, αλλά δεν το περίμενα ούτε εγώ. Μέσω της συμμετοχής, αλλά όταν άκουσα το τραγούδι και το είδα, είπα ότι έτσι το είπα, μ' άρεσε αυτό το τραγούδι και θα πάρει μια πολύ καλή θέση. Μέσω της συμμετοχής της στην Eurovision, η Ντάρα απέδειξε ότι η μουσική της υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Η τραγουδίστρια δήλωσε πριν από τον τελικό ότι δεν περίμενα να κερδίσει. Δεν περιμένω τίποτα, λέει, και όταν μου έρχονται τα δώρα απλά τα αγκαλιάζω. Και ναι, είμαι πολύ ευγνώμων, είπε στη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση μετά τον ημιτελικό. Η ερμηνεία της στη σκηνή με το τραγούδι Παγκαράγκα συνδυάζει έντονο χορό και δυναμική παρουσία, κερδίζοντας την προσοχή των θεατών σε όλη την Ευρώπη. Αυτά. Πολύ ωραία λοιπόν. Συγχαρητήρια στην Ντάρα. Και πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα, τραγουδάκι, και μετά να δούμε τα ελληνικά έντυπα, να δούμε τι λένε οι Ελλήνες.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα

Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Έχουν πρώτο θέμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον Καμπανάκη Μητσοτάκη, οι πλατφόρμες Δένδια, Βιερακάκη και τα ανοίγματα Άδωνη Χατσιδάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα της τρίτης τετραετίας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου, ρωτά. Μάλιστα. Και πιο κάτω, φυσικά, το δεύτερο θέμα θα είναι η Eurovision, οπωσδήποτε. Η νική τριαδάρα, λοιπόν, με την ελληνική ομάδα, ο στενοχωρημένος Ακύλας και τα στοιχήματα που πήγαν κουβά. Μάλιστα. Πιο κάτω. Άγιοι Ανάργυροι, υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν σε Τρόγλι, δεν υπάρχουν σημάδια κακοποίησης. ΣΥΡΙΖΑ σε νέα κρίση, το κόμμα Τσίπρα, η διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια για την Κουμουνδούρου. Πίκτορας Γιαννικόπουλος, ο 15χρονος Έλληνας που έκανε την ΝΑΣΑ να ασχοληθεί μαζί του από το σχολείο στα Άστρα. Χρυσάφι οι θέσεις πάρκινγκ, εκτόξευση τιμών έως 478%. Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει. Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι αποτροπικές δερμές αέριες μάζες. Ηλεκτρικά πατίνια εκτός ελέγχου. Μπλόκος εισαγωγικά στους ανήλικους μετά τον παράς ατυχημάτων. Και λίγο πιο κάτω εδώ, διεθνής αναγνώριση για το ελληνικό κρασί. Οι Βρετανοί υποκλίνονται στα ροζέ, οι ερυθρές εκπλήξεις. Δημοφιλής και ανερχόμενοι προορισμοί του φετινού καλοκαιριού. Η Τίνος λοιπόν και η Ήπειρος κερδίζουν έδαφος. Eurovision, τι σημαίνει τελικά το Μπανγκαράγκα που ταρακούνησε την σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση. Έντονες φήμες για νέο ειδήλιο στο Hollywood. Ζευγάρι Pamela Anderson και Tom Cruise, όιρε. Έντονες φήμες λοιπόν για νέο ειδήλιο στο Hollywood. Το ζευγάρι είναι ζευγάρι, λέει, Pamela Anderson και Tom Cruise. Εν καλόν και τούτον. Πάμε να δούμε την Eurovision εδώ, τι λέει, τι σημαίνει, λέει, το Μπανγκαράγκα που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση. Το Μπανγκαράγκα λοιπόν της Δάρα χάρισε στην Βουλγαρία την πρώτη νίκη στην Eurovision. Για να δούμε αν μας αφήσει αυτό το σύστημα εδώ πέρα να το ελέγξουμε. Αν όχι, γυρίζουμε αργότερα και το βλέπουμε. Προς το παρόν, πάμε για να δούμε. Το Μπανγκαράγκα λοιπόν της Δάρα χάρισε στην Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην Eurovision το 2026. Τι σημαίνει ο τίτλος και ποιο μήνυμα μεταφέρει το τραγούδι. Είναι ωραίο και αυτό να γνωρίζουμε, αλλά ήταν καταπληκτική η Δάρα λοιπόν. Το τραγούδι Μπανγκαράγκα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην Eurovision με τον Δάρα να ξεχωρίζει στον τελικό. Η λέξη Μπανγκαράγκα

ενθαρρύνοντας την ανθεκτικότητα και την τόλμη χωρίς αναζήτηση αποδοχής. Η λέξη λοιπόν έχει ρίζες στην τσαμαϊκανή αργό και συνδέεται με έντονη εκρηκτική ενέργεια και ζωντάνια, ενώ συνδέεται επίσης με βουλγαρικές παραδοσιακές λειτουργίες που απομακρύνουν το κακό. Μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα λοιπόν χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία της Eurovision, στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη με ερμηνεύτρια την 27χρονη Ντάρα. Το τραγούδι ταρακούνησε τη σκηνή και ξεχώρισε στο μεγάλο τελικό. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι ερμηνεία και έκανε διαφορά. Η επιτυχία του τραγουδιού έστρεψε αμέσως το ενδιαφέρον όχι μόνο στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία της Ντάρα, αλλά και στη λέξη Μπαγκαράγκα. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, είναι ότι δεν λειτουργεί απλώς ως ένα έφυγο λεκτικό έβριμα, αλλά ως η βασική ιδέα ολόκληρου του τραγουδιού. Σύμφωνα με όσα έχουν περιγράψει οι συντελεστές του, το Μπαγκαράγκα δεν αποδίδεται με μία μόνο κυριολεκτική σημασία, αντίθετα παραπέμπει σε μια εσωτερική έκρηξη δύναμης, σε μια στιγμή κατά την οποία οι φόβοι υποχωρούν και δίνουν την θέση τους στην αυτοπεποίθηση, την τόλμη και την προσωπική ελευθερία. Γι' αυτό και τα κατάφερε εκεί. Νομαϊκή να πούμε ότι ο Έλληνας συνθέτης, είναι αυτός που σύνθεσε το τραγούδι, Δημήτρης Κοντόπουλος, εξήγησε. Μπαγκαράγκα, λέει, να ρωτούσαν την Ντάρα τι σημαίνει. Είναι η δική της λέξη, λέει, διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ήταν μια ικανοποίηση, γιατί όλο αυτό που έχουμε κάνει, λέει, όλο αυτό το γκόντο τελικά σημαίνει σήμερα, το απέδωσε πάρα πολύ καλά. Είχε ενέργεια, ήταν νομίζω πολύ χαρακτηριστική με τις κάμερες, χορέψε καλά, τραγούδισε καλά, βλέπω ότι πάει καλά. Δεν θέλω να πω παραπάνω, λέει. Λοιπόν, για την σημασία του Μπαγκαράγκα λοιπόν μίλησε και η Ντάρα σε συνέντευξή της στο BBC, παρακαλώ, επισημένοντας, είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη, λέει, με το άγχος, και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα, ποια είναι η αξία σου, και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο σημαντικό ισχυρό πράγμα, και το να είσαι τολμηρός ακόμα να διαλέγεις το στυλ σου, νομίζω ότι αυτό το συνέστημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα να πει δεν το κάνω για αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ. Και έτσι και έκανε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ντάρα και πάμε να ακούσουμε κάποια σύντομα διαφημιστικά. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μια

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Προς το παρόν εμείς να πάμε να δούμε τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Εμπόλα, παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λονδίνο, χωρίς επεισόδια οι διαδηλώσεις της ακροδεξιάς αλλά και υπέρ της Παλαιστίνης. Χανταϊός, θετικός ακόμη ένας πρώην επιβάτης του MV Χάντιους, βρίσκεται σε απόγνωση στο Vancouver. Reuters, ο πόλεμος με το Ιράν αξίζει το κόστος, λέει ο Τραμπ. Ποιοι τον στηρίζουν? Πιο κάτω, ο κύριος Τραμπ και πάλι, το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Νέα ενιγματική ανάρτηση. Είναι αυτονόητο. Η Ταϊβάν επιμένει στην ανεξαρτησία της και απαντά στον Τραμπ. Στην Θαϊλάνδη, σύγκρουση τρένου με λεωφορείο, τουλάχιστον 8 νεκροί. Αιωνίατος να είναι η μνήμη, κρίμα. Εδώ, ABC News, η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να συγκροτήσει Επιτροπή Αλήθειας και Δικαιοσύνης για την αποζημίωση των συμμάχων του. Εδώ, να δούμε πιο κάτω. Λοιπόν, Britney Spears φώναζε, λέει, και γάβγιζε κατά τη διάρκεια δείπνου σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Κύριε, λες. Ιταλία. Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Ο δράστης θα λογοδοτήσει, δήλωσε η Μελόνι. Τα 20 χρόνια είναι αρκετά. Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Βρετανία. Ο Wes Springt δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την αντικατάσταση του Στράμερ. Στις Μαλβίδες, δίτης πέθανε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για να ανασύρει, για την ανάσυρση των σωρών των Ιταλών. Ρωσία και συνομιλίες Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ομόλογό του Μοχάμαντ Μπίν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν για το Ιράν. Στην Ιταλία, εισβολή σε εισαγωγικά παγωνιών. Ο πόλεμος στο Ιράν αφορά και την Ευρώπη, εξηγεί πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ. Γαλλία, σκύλος 30 ετών, ίσως είναι ο ιερότερος στον κόσμο. Δεν το έχουμε ξαναδεί, λέει. Συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών στο κέντρο του Λονδίνου για δύο αντίπαλες πορείες. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, δισεκατομμυριούχος, πως έκτισε σε εισαγωγικά την περιουσία του. Sponsorships και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι τα. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Όχι, δεν υπάρχει. Πάμε σε τραγούδι στα 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Έχουμε τις ανακοινώσεις. Διαβάζω ανακοίνωση για φιλανθρωπική εκδήλωση εν όψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, η κοινότητά μας σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London N22 5HJ ως ακολούθως. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 854 11 17 76. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και προχωράμε στο επόμενο μας τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Συντροπή, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ακόμα μία ανακοίνωση για σας, κυρίες και κύριοι. Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αποστολού Βαρνάβα στο Wood Green θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας και μέριμνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση. Το Σάββατο λοιπόν, 23 Μαΐου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green.

Η Άμνηστη Μαρινέλα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θα πούμε λιγάκι για το Wine Festival, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Οι τραγουδιστές που θα παρευρεθούν, ο Τριαντάφυλλος έρχεται από την Αθήνα και ο Στέφανος Πελεκανής έρχεται από την Κύπρο. After Dark Live Session το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Τικόριουμ, 22 Western Road, London, and 22 6UH. Festival by day, concert by night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest. Tap or click on the banner. Official media radio partner, London Greek Radio. Και μιλώντας για Στέφανο Πελεκανή, πάμε να τον ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. 28 λεπτά μετά τις 8, ο ήλιος είναι μαζί μας ακόμα και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και θα πάει μέχρι 15 βαθμούς σήμερα. Θέλω να σας πω λίγο για το θεατρικό έργο το οποίο είδα στο Θέατρο Τέχνης την περασμένη Πέμπτη. Ένα πολύ όμορφο θεατρικό έργο με θέμα του μέρος της ζωής του γνωστού ηθοποιού Ομάρ Σαρίφ. Love Omar, αυτός ήταν ο τίτλος, με πολύ καλούς συντελεστές και το ευχαριστήθηκα. Παίζεται στο Θέατρο Τέχνης, 26 Crown Day Road, NW1 1TD. Αν θέλετε να το ψάξετε, μπείτε στην ιστοσελίδα www.theatrotechnis.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Αυτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Οπόν λοιπόν, κυρίες και κύριοι που είναι παρόν πάντοτε, έχει κάνει και καινούριο δίσκο. Πολύ σύντομα θα έχουμε καινούρια του τραγούδια. Ένας καλός θαυμάσιος καλλιτέχνης, νέος καλλιτέχνης. Θέλω να σας πω ότι έχω το τραγούδι της εβδομάδας έτοιμο να το ακούσουμε μαζί. Είναι η Ήβη Αδάμου, η Κύπρια τραγουδίστρια, η οποία αυτή την εβδομάδα με το τραγούδι της Ξελογιάστρα θα μας το ερμηνεύσει και πάλι. Εδώ πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: ωραία, πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ακούστε, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο savas.savidis@kyprianou.com. Στείλτε λοιπόν email για να κρατήσετε θέση. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm. Και να πούμε ότι η εταιρεία αυτή έχει γραφεία στην Λευκωσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αθήνα, επίσης στην Μάλτα, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στην Φραγκφούρτη και σε άλλες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες λοιπόν μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στο 00357, που είναι ο κωδικός για την Κύπρο, 26 9 30 8 0 0. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και η εταιρεία αυτή είναι χορηγή μας κάθε Πέμπτη στις 3 μέχρι και τις 4. Κάθε Πέμπτη λοιπόν χορηγή μας 3 μέχρι και τις 4. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει.

το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Αναστάση Αποχήλιου, λοιπόν, μας έφερε στα 4 λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην τρίτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι. Τέλος της τρίτης ώρας, 10 η ώρα, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά είναι Κυριακή σήμερα και έχουμε και πάλι την εκπομπή μια φορά και ένα καιρό. Η οποία εκπομπή γίνεται, όπως γνωρίζετε, με την στενή συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Αυτά. Ακόμα ένα τραγουδάκι που θα μας πάρει στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να καλημερίσω κάποιους από τους χορηγούς μας, υποστηρικτές μας, όπως είναι το Varossi Letting Stage, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Letting Stage. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία από τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, που είναι χορηγοί μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για χρόνια τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελή μου. Να είστε καλά. Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό εκεί, ευχαριστούμε. Είναι, όπως έχω πει, χορηγοί μας κάθε Κυριακή για τις συνδέσεις με τις εκκλησίες που μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Είναι η Καταρίνα Παπαδοπούλου, τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι αρέσει σε πολλούς από εσάς. Εμένα μου αρέσει, κυπριακή διάλεκτος, η Παφίδισσα.

πολύ ωραία η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κυπριακό τραγούδι λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως. Και όπως λέει και η κυρία Έλλη που με πήρε τηλέφωνο, ευχαριστώ για την επικοινωνία κυρία Έλλη μου. Κέρδισε, νομίζω κέρδισε το καλύτερο τραγούδι ψες κυρία Έλλη μου στην Eurovision. Η Βουλγαρία κέρδισε με την Τάρα. Ήταν ωραίο τραγούδι, ρυθμικό, έχει ωραία φωνή, νεαρή. Δυστυχώς η Ελλάδα μας πήρε την 10η θέση με τον Ακύλα και η δική μας η Αντιγόνη που εκπροσώπησε την Κύπρο και αυτή δυστυχώς κατέληξε στην 19η θέση. Δεν πειράζει. Έκαναν την εντύπωσή τους, έκαναν τη δουλειά τους σωστά, έτρεξαν, αλλά αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. Όλοι περιμένουμε και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Οι επιτροπές ψήφισαν ξεχωριστά και ο κόσμος ψήφισε ξεχωριστά. Το μόνο που λυπάμαι εγώ είναι την Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, που δεν ξέρω, νομίζω ήταν καλό τραγούδι, νομίζω, δεν ξέρω, και πήρε κυρίες και κύριοι ένα βαθμό, παρακαλώ, ένα βαθμό, ήταν τελευταία πάλι, δεν πειράζει. Λοιπόν, η κυρία Έλλη θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, έχει διαλέξει αυτό το τραγούδι που της αρέσει, θα μας το πει η Ελευθερία Γεωργίου και κάνε το θαύμα σου Θεέ. Για σένα κυρία Έλλη μου, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή σου μέρα και να περνούμε όλοι καλά. Είναι ωραίος ο καιρός σήμερα, βγήκε ο ήλιος, είναι καλά να κάνουμε και τη βολτίτσα μας, πάμε έξω να σκιανευτούμε λίγο και να περάσουμε ωραία. Κάνε το θαύμα σου λοιπόν για την κυρία Έλλη. Καλημέρα κυρία Έλλη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε να πω καλημέρα θέλω στις κοπελιές και τα κοπέλια εκεί στο Cleaners Unite και τα αστέρια, και να ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες τους. Να είστε καλά κορίτσια και αγόρια. Τα αγόρια και τα κορίτσια λοιπόν ιδιαίτερα του Cleaners Unite, καλή σας ημέρα. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, βεβαίως, βεβαίως. Και είπαμε ότι αν επιθυμείτε κι εσείς να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα σε αγαπημένα σας πρόσωπα, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο στούντιο, απευθείας εδώ, 0208-346-3345, και θα κάνουμε την αφιέρωσή σας, θα στείλουμε το μήνυμα μαζί. Είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστεί το μήνυμά σας και να ακουστεί τραγούδι το οποίο είναι της αρχικίας σας, αν φυσικά μπορούμε να το βρούμε. Καλημέρα και πάλι. Πάμε λοιπόν να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι στα κορίτσια και τα αγόρια του Αστέρια καθώς και του Cleaners Unite. Είναι η ίδια ομάδα και αυτό είναι το τραγούδι με την Μιράντα, το όνειρο. Η μουσική είναι του Keep

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
5: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13, 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
6: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ακούστε λοιπόν τα της Eurovision, κυρίες και κύριοι. Τα είπα και το πρωί στην αρχή της εκπομπής, αλλά ακούστε τα και πάλι εσείς που ξυπνήσατε λίγο πιο ύστερα. Ούσα, ήδη pop star στη χώρα της, η βουλγάρα τραγουδίστρια Ντάρα, πιθανότατα θα μπορεί πλέον να θεωρείται εθνικός θησαυρός μετά την νίκη της στην Eurovision 2026 με το τραγούδι Bangaranga. Αυτό είναι το τραγούδι, Bangaranga ονομάζεται, με το οποίο έφερε τη Βουλγαρία για πρώτη φορά στην κορυφή του διαγωνισμού. Γεννημένη το 1998 η Νταρίνα Νικολέβα Γιώτοβα, αυτό είναι το όνομά της, Νταρίνα Νικολέβα Γιώτοβα, κέρδισε τον 70ο ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού, λαμβάνοντας, κυρίες και κύριοι, 516 βαθμούς σε έναν συναρπαστικό τελικό που άφησε το Ισραήλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη θέση. Και πέρσι το Ισραήλ λοιπόν ήταν δεύτερο και φέτος στη δεύτερη θέση. Γνωστή για επιτυχίες όπως το Thunder και το Call Me, η Ντάρα έχει μία σειρά από επιτυχίες που έφτασαν στην πρώτη θέση στη Βουλγαρία, με τα τραγούδια και τα βίντεο της να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια ακροατές και προβολές, ενώ έχει καθοδηγήσει μελλοντικές γενιές μουσικών στο The Voice of Bulgaria το 2021 και 2022. Ήδη σε ηλικία 17 ετών είχε συμμετάσχει σε ένα talent show και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Το τελευταίο της άλπουμ, Αγτάρα, έτσι ονομάζεται, κυκλοφόρησε πέρυσι. Αυτό το έργο σηματοδότησε την μετάβασή της από μια γνωστή pop καλλιτέχνη στην πατρίδα της σε μια ξεχωριστή διεθνή ταυτότητα και επεκτηνόμενη παγκοσμίως. Κυρίες και κύριοι, αυτά λοιπόν, διεθνής μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο πιο Bangaranga διαγωνισμός Eurovision. Eurovision 2026, η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με το Bangaranga και με ελληνική υπογραφή, παρακαλώ. Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και στην 19η η Κύπρος με την Αντιγόνη. Η Βουλγαρία λοιπόν μεγάλη νικήτρια με τον Bangaranga και με ελληνική υπογραφή στην θέση του μουσικοσυνθέτης Έλληνας, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την επιτυχία της Ντάρας. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, να πάρουμε έτσι μια ακόμα γεύση από το τραγούδι. Το ακούσαμε ψες δύο φορές μάλιστα, μία που διαγωνίστηκε και μία όταν κέρδισε. Πάμε να τα ακούσουμε. Bangaranga.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: λεπτά μετά τις 9 και θέλω να πω καλημέρα και να ευχαριστήσω κάποιους από τους χορηγούς μας και τους στηριχτές μας. Οι υποστηριχτές μας είναι το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, πάντα μας στηρίζουν και μας καλοδέχονται. Η κυρία Χριστάλλα Δοκίμου, η διευθύντρια, και η κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί. Καλημέρα στον Κύρι, στον Ανδρέα, στον Μάμα, στον Λουί Σταυρή, τον Γιώργο. Καλημέρα εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια και την Μαρία και τους υπόλοιπους εκεί και όλους τους θαμώνες. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και επανερχόμαστε. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Έχουμε 12 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, που όπως είναι γνωστό γίνεται πάντοτε με την συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά τις 10 σήμερα και πάλι, χαιρετώ την κυρία Δέσποινα, Δέσποινας Φούτς, δύο καταστήματα λοιπόν. Ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα μου, πάντα για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό, και καλές δουλειές πάντοτε να έχετε.

0: Από εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ να σας στείλω την αγάπη μου, να έχουμε υγεία όλοι μας, που είναι το σημαντικότερο. Σε λίγο λοιπόν έχουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή μια φορά και ένα καιρό. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο νωρίτερα, πριν το μεσημέρι, γύρω στις 10 η ώρα. Να είστε μαζί μου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτά. Λοιπόν. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: die Bukarest an.
1: Und hier?
2: Μάλιστα, να είμαστε και πάλι πίσω εδώ, κυρίες και κύριοι, μικροί μου και μεγάλοι φίλοι, μια φορά και έναν καιρό. Καλή σας ημέρα και καλημέρα, Μαθαίο.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, ακροατές μας. Χαρούμενη ημέρα μουσείων.
2: Ναι.
3: Να το ευχηθούμε έτσι. Καλή ημέρα μουσείων.
2: Ακριβώς.
3: Ακούσαμε ένα πολύ τρελό τραγουδάκι για τα μουσεία, γιατί, Βασίλη, η 18η Μαΐου
2: είναι.
3: Έτσι. Έχει καθιερωθεί
2: Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
3: Ακριβώς, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18 Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων.
2: Μάλιστα.
3: International Museum Day. Το μήνυμα
2: μιλώντας για, μιλώντας για μουσεία, το ξέρεις ότι στην Κύπρο, στην Αγία Νάπα, υπάρχει κάτω στο Βυθό μουσείο γλυπτικής. Υπάρχει μουσείο γλυπτικής. Ναι.
3: Wow.
2: Ναι. Είδα ένα βίντεο κλιπ το οποίο έκανε μια κοπέλα η οποία φυσικά με τη βοήθεια διτών και όλα αυτά δεν μπορούσε να το κάνει μόνη της, με κάμερες, και έδειχνε τα γλυπτά μέσα στο Βυθό.
3: Τέλειο.
2: Ναι, στην Αγία Νάπα αυτό.
3: Τέλειο.
2: Δεν το ήξερα.
3: Θα το γκουγκλάρω, Βασίλη.
2: Ναι.
3: Φωτογραφίες.
2: Ανακάλυψέ το.
3: Για να τα δείξουμε και στα παιδιά μας. Ναι.
2: Οπωσδήποτε. Μα είναι φανταστικό, σου λέω.
3: Ναι. Ειδικά αν πάνε διακοπές, να μπορέσουν να το επισκεφτούν.
2: Ναι. Να κάνουν καταδύσεις. Πρέπει να κάνουν εκπαίδευση πρώτα. Ναι, ξέρεις.
3: Α, είναι πολύ βαθιά.
2: Ναι, είναι βαθιά. Είναι στο Βυθό.
3: Εντάξει, θα του δείξουμε φωτογραφίες.
2: Μα φωτογραφίες ή να δουν. Το βίντεο κλιπ. Υπάρχει ένα βίντεο κλιπ. Ναι, που θα μπορούν να δουν το.
3: Ναι. Και ένα τύπ για τους δασκάλους που μας ακούν κιόλας.
2: Ακριβώς.
3: Και για τους γονείς, βέβαια.
2: Να το ψάξουν.
3: Να βρούμε αυτό το βίντεο, να το δείξουμε στα παιδιά. Για τους,
2: είναι στην Αγία Νάπα.
3: Τους βυθούς της Αγίας Νάπας.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν. Τι να πούμε, Βασίλη, για αυτή την ημέρα. Να πούμε ότι η επέτειος αυτή είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της συμβιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Έτσι. Να πούμε ότι αυτή η μέρα συνήθως τα μουσεία είναι δωρεάν.
2: Mm-hmm.
3: Ναι.
2: Κάτι που θα ήθελα να αναφερθούμε, εφόσον μιλάμε για μουσεία, κάπως έχει αποσιοποιηθεί η υπόθεση των γλυπτών των μαρμάρων στο Μουσείο του Λονδίνου. Δεν ακούμε πολλά έτσι, πολλές αναφορές τώρα τελευταία. Υπάρχει κάποια.
3: Τι να πω, το κλίμα λέγανε γενικώς τα τελευταία χρόνια ότι είναι πολύ θετικό. Ότι είμαστε πολύ κοντά στο
2: και να. Και θα τα πάρουμε πίσω.
3: Ναι. Έτσι, αυτό το κλίμα επικρατεί, αλλά άλλαξε και η κυβέρνηση. Πάλι τίποτα δεν έγινε. Ναι.
2: Το άλλο που πιστεύω εγώ είναι η δική μου γνώμη. Ο καθένας έχει δική του γνώμη. Μιλάμε τώρα για πρόθεση, για ενημέρωση, για ανάπτυξη τουρισμού. Εγώ πιστεύω ότι εάν έμεναν κάποια από τα Ελγίνια Μάρμαρα εκεί, θα τραβούσε τον ενδιαφέρον των επισκεπτών να πάνε στην Ελλάδα να δουν πιο πολλά. Τι νομίζεις? Είναι διαφήμιση, έτσι πιστεύω.
3: Όχι, δεν θα το έλεγα για αυτό. Τώρα αν υπάρχει κάποιο δάνειο για κάποια χρόνια και μια ανταλλαγή, αυτό συζητιέται, έτσι.
2: Δάνειο. Μένουν εκεί.
3: Είναι κοντά σε αυτό που
2: 50
3: λες.
2: Χρόνια παραδείγματος χάρη, μετά να αλλάζουν, μετά ξέρεις, κάτι τέτοιο.
3: Είναι κοντά σχετικό. Σε αυτό που λες.
2: Για διαφήμιση, έτσι πιστεύω εγώ.
3: Νομίζω αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι ότι θα σας δώσουμε άλλες αρχαιότητες να δείξετε, τέλος πάντων. Και με δάνειο για κάποια χρόνια μετά θα σας δώσω άλλες, δηλαδή θα υπάρχει κάτι. Θα γίνει διαφήμιση.
2: Βλέπεις, είναι ενδιαφέρον.
3: Λες και θέλουμε διαφήμιση, Βασίλη.
2: Δεν θέλουμε διαφήμιση. Καλά, δεν θέλουμε διαφήμιση, αλλά μπορεί κάποιοι να μην άκουσαν για την Ελλάδα. Όπως δεν άκουσαν κάποιοι για την Κύπρο. Πού είναι
3: μα
2: η Κύπρο?
3: Ποιος δεν άκουσε για την Ελλάδα και την
2: ξέρω,
3: Κύπρο.
2: Έτσι λένε, ότι μα πού είναι.
3: Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, δείξε μου έναν.
2: Μπορεί έτσι μακριά, ξέρω εγώ, σε κάποιες χώρες που δεν.
3: Ένα πράγμα έχουμε να εμπεριφανευόμαστε ότι μας ξέρουν όλοι τώρα.
2: Anyway.
3: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε μια όμορφη ιστορία για τους ακροατές μας σήμερα. Μια αφήγηση που θα την κάνουμε εγώ και εσύ.
2: Έχουμε συνηθίσει και μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, ναι.
3: Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πρώτα και μετά?
2: Βεβαίως, ναι.
3: Ωραία, εντάξει. Τότε θα διαβάσουμε μετά τον κύριο Μπεν, η μου και τα σκουπίδια.
2: Μάλιστα.
3: Τη Σοφία Ζαραπούκα. Αλλά αμέσως μετά
2: το τραγουδάκι
3: μας. Ο Χοντρό Μπιζέλη.
2: Πάμε.

0: πρώτο μου χάντο.
1: Ωραία, και είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την ιστοριούλα μας. Ο κύριος Μπεν, η μου και τα σκουπίδια. Να πούμε, Βασίλη, ότι ο κύριος Μπεν και η μου μένουν σε ένα σπίτι και οι γείτονες είναι πάρα πολύ περίεργοι, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Έχουν έτσι ένα ψηλό φράχτη και τους ακούν μέσα να κάνουν διάφορες δουλειές και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, και από περιέργεια σκαρφαλώνουν να δουν και βλέπουν έναν υπέροχο κήπο. Και τους έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο τέλειος ήταν αυτός ο κήπος και θέλουν να μάθουν το μυστικό τους. Και εδώ είμαστε εκεί που συνεννοούνται πώς να καταστρώσουν σχέδιο να
2: για
1: πάμε
2: να
1: στο
2: πάνε
1: σπίτι
2: στον κήπο
1: του κύριου Μπεν και της μου να δουν τι συμβαίνει.
2: Ωραία. Έχω μια ιδέα,
1: είπε η κυρία Γερτρούδη.
2: Θα κάνω μιλαράκι αγγλικό από τη μιλιά του κυρίου Μπεν που γέρνει η μισή μέσα στον κήπο μου. Θα του τα πάρω δώρο. Τι θα κάνει τότε? Δεν θα τα δεχτεί. Έτσι θα βρω την ευκαιρία να ρωτήσω μερικά πράγματα.
1: Θαυμάζουμε το κουράγιο σου, της είπανε οι γείτονες. Πέρασαν δύο μέρες και ένα πρωί χτύπησε το κουδούνι. Άνοιξε ευτυχής η κυρία μου.
2: Είμαι γειτόνισσα και έφτιαξα γλυκό με τα δικά σας φρούτα όσα πέφτουν στον κήπο μου. Ήθελα να σας τα προσφέρω.
1: Ευχαριστώ πολύ, ελάτε μέσα. Κάθομαι στον κήπο, θέλετε να τον δείτε?
2: Πολύ, μα πάρα πολύ θέλω να δω αυτό τον κήπο που τον χαίρεται όλη η γειτονιά.
1: Περάστε, καθίστε. Όχι εκεί, αν θέλετε, εκεί κάθονται τα πουλιά. Ελάτε εδώ κοντά μου, σε λίγο θα έρθει και ο Μπεν.
2: Πείτε μου, κυρία μου, πόσο μεγαλώνουν έτσι τα φυτά σας?
1: Α, ξέρετε, είναι το λείπασμα.
2: Α, αγοράζετε κι εσείς λείπασμα λοιπόν, ε?
1: Όχι, δεν αγοράζουμε, το φτιάχνουμε.
2: Α, ναι, κατάλαβα. Κοπριές, κουτσουλιές από την κατσικούλα σας, ε?
1: Δεν έχουμε κατσικούλα. Έχουμε όμως αυτό το ξύλινο κουτί στον κήπο. Βάζουμε μέσα ό,τι έχουμε για πέταμα από χορταρικά. Τα καταβρέχουμε, σαπίζουν και από το πορτάκι που είναι κάτω βγαίνει αργότερα το λείπασμα.
2: Από αυτό δίνετε και τρώνε τα φυτά σας?
1: Μάλιστα, αυτό μόνο. Η κυρία Γερτρούδη έμεινε για λίγο με το στόμα ανοιχτό. Πήρε πολύ κουράγιο και ρώτησε.
2: Με συγχωρείτε, έχετε και φυτά που τρώνε εφημερίδες?
1: Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα?
2: Είδα που τις μαζεύετε.
1: Α, αυτές τις θέλουμε να ξαναγίνουν εφημερίδες. Το ίδιο και τα μπουκάλια και τις κονσέρβες. Είναι μεγάλη η οικονομία, ξέρετε. Και έπειτα ό,τι κάνουμε το κάνουμε πιο πολύ για τα πουλιά.
2: Τα πουλιά,
1: είπε η γειτόνισσα που πια δεν καταλάβαινε τίποτα. Τι ήταν να τα ονοματίσει? Φρου. Κατέβηκαν από ψηλά και στρογγυλοκάθισαν στο τραπέζι.
2: Θα πιούνε καφέ?
1: Ρώτησε πολύ απορριμμένη η κυρία Γερτρούδη. Όχι, έρχονται για τα φιστίκια του Μπεν. Τα έχει κακομάθει, αλλά μας κάνουνε χρυσή παρέα.
2: Α, ώστε παρέα, ε? Και τις εφημερίδες τους τις δίνετε για διάβασμα? Να έχετε και κάτι να λέτε, ε?
1: Τις εφημερίδες τις θέλουμε να ανακυκλωθούν, όπως και τα μπουκάλια και τις κονσέρβες. Ανακύκλωση σημαίνει πως από το παλιό χαρτί μπορεί να ξαναγίνει καινούργιο χαρτί για τις νέες εφημερίδες. Έτσι δεν θα χρειαστεί να κοπούνε άλλα δέντρα για να κατασκευαστεί και άλλο χαρτί. Μεγάλη οικονομία και περισσότερα δέντρα για μας και τα πουλιά.
2: Α, αυτό εννοούσατε. Μπερδεύτηκα λιγάκι. Βέβαια, μπράβο. Μεγάλη οικονομία. Α, αυτό εννοούσατε. Μπερδεύτηκα λιγάκι. Βέβαια, μπράβο. Μεγάλη οικονομία. Το είχα φανταστεί πως ο κύριος Μπεν είναι οικονομολόγος.
1: Δεν είναι οικονομολόγος, είναι οικολόγος. Δηλαδή φροντίζει για την οικονομία της φύσης. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστοριούλα μας.
2: Ωραία ιστορία.
1: Με υπέροχο μήνυμα, ξεκάθαρο, για την ανακύκλωση.
2: Μου θυμίζει κουτσομπολιό. Αυτές ήθελαν να κουτσομπολέψουν και ναι, ανακατεύθηκαν εκεί να ανακαλύψουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Και δηλαδή μάθαν κάτι καινούριο.
2: Ναι.
1: Διστακτικές θα είναι στην αρχή, αλλά
2: στο τέλος
1: θα καταλάβουν πόσο δίκιο έχει ο κύριος Μπεν και εκεί μου.
2: Ακριβώς. Πολύ ωραίο, ναι.
1: Να πούμε, Βασίλη, και λίγα λόγια για τη συγγραφέα του βιβλίου, έτσι, οπότε παρουσιάζουμε ένα βιβλίο, λέμε και λίγα λόγια για τον συγγραφέα, για τη συγγραφέα, ώστε αν θέλουν οι ακροατές μας να βρουν και τα υπόλοιπα βιβλία τους, να τα διαβάσουν, που εμείς εδώ τα προτείνουμε, τα συστήνουμε, γιατί είναι πολύ καλή, εξαιρετική συγγραφέα η Σοφία Ζαραμπούκα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είναι και εικονογράφος, έτσι. Έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις, όπως τιμητική διάκριση για το βιβλίο της που έγραψε «Στο δάσος» λεγόταν, το 1975. Έγινε περισσότερο γνωστή μέσα από τις διασκευές της σε αρχαία κείμενα όπως ο Αριστοφάνης, Ομήρου Οδύσσια και Ομήρου Ηλιάδα, Ορέστια και Μυθολογία. Τα βιβλία της αυτά χρησιμοποιούνται και από τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Και μιας και είπα, Βασίλη, για τα βιβλία της στη Μυθολογία, έχω διαβάσει μικρός πολλά από τα βιβλία της που έκανε με τη Μυθολογία.
2: Έτσι.
1: Και μάλιστα έπεσε στα χέρια μας ένα τέτοιο βιβλίο της, ένα σχολείο που ήμουν παρικιακό, και μου λέει και τα σκάλα, και εγώ αυτό διάβαζα. Η συνάδελφος, και εγώ αυτό διάβαζα που ήμουν μικρή. Και
2: μια άλλη συνάδελφος.
1: Και εγώ αυτό. Ναι. Μικρές διασκευές για παιδιά, ιστορίες της Μυθολογίας.
2: Ναι.
1: Και εκεί καταλάβαμε ότι όλοι οι δάσκαλοι σε αυτό το σχολείο που ήμασταν παρόντες σκέπτες σε αυτό το βιβλίο μπροστά μας, το είχαμε όλοι διαβάσει. Να δεις πόσο γνωστή ήταν τότε. Και πιστεύω ότι ακόμα έχουν εξαιρετική αξία τα βιβλία της, για να τα διαβάσουν και τα παιδιά μας αυτής της γενιάς.
2: Ναι, και όπως είπες, έχει και ωραίες εικόνες, ας πούμε, ζωγραφιές, που είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Ακριβώς. Έχει γράψει πάνω από 65 έργα, και πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί σε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, τουρκικά, ισπανικά, καταλανικά, γερμανικά, νορβηγικά, ουγγαρικά. Και πάει λέγοντας, πάρα πολλές γλώσσες.
2: Μπράβο.
1: Οι εικονογραφήσεις της έχουν εκτεθεί διεθνώς και υπάρχουν σε πολλές μουσιακές συλλογές.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε καθόλου να αναφέρουμε. Να υπενθυμίσουμε
2: για τον διαγωνισμό.
1: Τον διαγωνισμό μας. Η Κύπρος μέσα από τα μάτια μου, για μαθητές ηλικίας 12 έως 18 ετών. Ένας διαγωνισμός γραφής, δημιουργικής γραφής, για μαθητές που έχουν επισκεφτεί την Κύπρο στο πλαίσιο των διακοπών ίσως, αλλά και για όσους δεν την έχουν επισκεφτεί αλλά τη γνώρισαν μέσα από το ελληνικό σχολείο, την οικογένεια, τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό.
2: Ακριβώς.
1: Οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες ή ταξίδια, οικογενειακές αφηγήσεις, γνώσεις που απέκτησαν στο σχολείο, στοιχεία της κυπριακής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και από σκέψεις ή συναισθήματα που τους συνδέουν με την Κύπρο. Οι σκέψεις τους όλες κάτω σε ένα χαρτί. Δημιουργική γραφή, είπαμε, το αφήσαμε ακόμα πιο ελεύθερο το θέμα. Δηλαδή, και αν κάποιος θέλει και ένα ποίημα να μας στείλει, θα το δεχτούμε.
2: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Είναι προσωπικού, βιωματικού χαρακτήρα. Μέχρι 600 λέξεις, να είναι πρωτότυπο και δημοσίευτο, να μας το στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή, και αν μας το στείλετε και ηχογραφημένο, θα το θέλαμε και ηχογραφημένο.
2: Για να μεταδοθεί.
1: Ακριβώς, να το μεταδώσουμε κι εμείς εδώ. Μέχρι τέλη του Ιούνιου είναι η προθεσμία. Θα σταλεί και μια καινούργια επιστολή, νομίζω, από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, για αυτή την παράταση που δώσαμε, για να προλάβουν και οι μαθητές μας οι μεγάλοι του GCSE να τελειώσουν τις εξετάσεις τους και να ασχοληθούν να γράψουν όλοι, γιατί θέλουμε να φανεί η σκληρή δουλειά που κάνουν και να ακούσουμε και τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, Βασίλη, πώς σκέφτονται τα παιδιά μας. Δεν είναι μόνο να έρχονται, μαθαίνουν ελληνικά και φεύγουν. Να ξέρουμε πώς σκέφτονται, πώς θα αντιμετωπίσουν, πώς το βλέπουν, πώς βλέπουν την Κύπρο, πώς βλέπουν την Ελλάδα.
2: Ναι, νομίζω είναι και μια αιτία να τους δώσεις κάτι να σκεφτούν ότι αν δεν πήγα διακοπές, ας πούμε, να πάω για να μάθω περισσότερα, να δω.
1: Ακριβώς. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως είπαμε, μπορείτε να μου το στείλετε στο email το δικό μου, matvene1@yahoo.gr, ή στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για να το στείλετε. Ή ακόμα και στον LGR.
2: Οπωσδήποτε. Άμα μπουν στο website του LGR, www.lgr.co.uk, και το στείλουν, μπορεί να στείλουν απευθείας στο LGR.
1: Να βάλετε πάνω για την εκπομπή μας μια φορά
2: και ένα καιρό.
1: Για τον διαγωνισμό. Έχουμε και βραβεία, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Έχουμε βραβεία χρηματικά.
1: Τρία βραβεία και πολλά βιβλία θα δώσουμε σε όσους συμμετέχουν.
2: Ακριβώς,
1: και έπαινο. Και να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ το χορηγό μας.
2: Οπωσδήποτε ο χορηγός μας, ο δόκτωρας Βασίλης Μαύρου, διευθυντής του Varossi Lettings and Estates, ο οποίος πάντοτε μας στηρίζει. Ευχαριστούμε, ήταν και πέρυσι ο χορηγός μας και τώρα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθώς επίσης να ευχαριστήσουμε και τον όμιλο εξυπηρετητών που εδρεύει στην Αθήνα και τον εκδοτικό οίκο Mega Sirius, που μας έδωσαν 18 βιβλία δωρεάν για να δώσουμε στα παιδιά.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν, Βασίλη, για σήμερα.
2: Νομίζω είπαμε αρκετά και έχουμε και τραγούδι.
1: Εννοείται. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τραγουδάκι, «Όταν πέφτει το σκοτάδι», από τη Σαβίνα Γιαννάτου.
2: Είναι καλή η σκέψη. Τι γίνεται όταν πέφτει ο σκοτάδι?
1: Όλοι το έχουμε απορία.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
1: Εγώ είμαι ο Ματθαίος Βενετσάνος.
2: Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 10 το πρωί. Να είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Bye bye.
1: Γεια σας.
0: Όταν πέφτει το σκοτάδι, πες μου που πηγαίνουν όλα και κανένα δεν τα

0: Πατρίσου του Αγίου.
1: Σε ευχαριστώ.

The Holy Gifts for the Holy People of God. Τα Αγία της Αγίας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Christ is risen. Χριστός Ανδιάτ. Μία δραματική σκηνή μας παρουσιάζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Και αφορμή αυτής είναι η θεραπεία ενός ανθρώπου τυφλού. Έχει αυτός ο δυστυχής άνθρωπος γεννηθεί μέσα στο σκοτάδι. Ακούει τα πάντα, αλλά δεν βλέπει. Αν δεν του το πούνε, δεν γνωρίζει αν είναι νύχτα ή ημέρα. Άλλοι του δίνουν φαγητό. Άλλοι τον οδηγούν. Το θαύμα αυτό της θεραπείας του εκγενετής τυφλού έγινε αμέσως γνωστό στην περιοχή της Ιουδαίας και ολόκληρη η Ιερουσαλήμ αναστατώνεται. Τι ακούμε στο Ευαγγέλιο? Σχίσμα μεγάλο έγινε ανάμεσα στο λαό. Είναι το ίδιο πρόσωπο ή δεν είναι? Ακόμα και οι ίδιοι του οι γονείς φοβούνται να ομολογήσουν με παρησία για το θαύμα που συντελέστηκε στο παιδί τους. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τυφλοί αυτοί από μίσος, προσπαθούν να διαψεύσουν, να συκοφαντήσουν το Χριστό και έτσι αυτό το θαύμα της θεραπείας του τυφλού να ξεχαστεί. Πιέζουν ακόμα, όπως ακούσαμε, και τον πρώην τυφλό, τον απειλούν. Αυτός όμως μένει ο μόνος υπερασπιστής της αλήθειας. Είναι ο μόνος ταραλέος κήρυκας αυτού του θαύματος. Ας θυμηθούμε τα λόγια μου, τα λόγια του. Ένα πράγμα λέει ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και είναι τρομερό, αδελφοί μου, να μην θέλει να δει ο άνθρωπος την αλήθεια. Να ευχαριστιέται να είναι ψυχικά τυφλός. Διότι όταν μιλούμε για τύφλωση πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτούς που είναι τυφλοί στην ψυχή. Αυτή η τύφλωση

Η ψυχική δεν τους αφήνει να δουν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, δηλαδή τον Χριστό. Δεν τους αφήνει να αντιληφθούν την αλήθεια, να καταλάβουν ότι όσοι είναι μακριά από το Θεό είναι σκλάβοι της αμαρτίας, είναι κατάδικοι της τυραννίας. Η τύφλωση η ψυχική δεν αφήνει τους ανθρώπους να καταλάβουν πόσο ωραία και γλυκιά και χαρούμενη και ήρεμη και δημιουργική είναι η γνήσια ζωή κοντά στο Χριστό. Δεν τους αφήνει να δουν πόσα θύματα δημιουργεί αυτός ο δρόμος της αμαρτίας που πολλοί διαλέγουν να ακολουθήσουν. Πόσοι χάνονται σε αυτά τα μονοπάτια του κακού, πόσοι συντρίβονται λόγω της αμαρτίας. Ο εγωισμός και το πάθος όμως είναι η πραγματικότητα που τους οδηγεί στην καταστροφή, αρχικά σε αυτή την ψυχική τυφλότητα και έπειτα στην καταστροφή, διότι ο ψυχικά τυφλός, επειδή δεν αισθάνεται την τύφλωσή του, δεν την καταλαβαίνει, γι' αυτό δεν ζητά να θεραπευτεί, ζει μέσα στην αμαρτία και νομίζει πως όλα είναι καλά. Πολλοί άνθρωποι πάσχουν αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Γι' αυτό ο Κύριος σήμερα λέγει στους Φαρισαίους ότι θα είναι ασυγχώρητοι, διότι ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει να δουν τη δική τους ψυχική τύφλωση και θα μείνουν για πάντα έτσι σε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η τύφλωση, αδελφοί μου, τους οδηγεί όχι μόνο σε μία κατάσταση η οποία δεν τους επιτρέπει να δουν την αλήθεια, αλλά αντιδρούν όταν βλέπουν την αλήθεια. Κοιτάξτε τους Φαρισαίους, συκοφαντούν τον Χριστό, πολεμούν το φως, αγωνίζονται να σβήσουν αυτή τη λάμψη που έρχεται από τον Χριστό. Αυτό όμως που ακούσαμε σήμερα στη Ευαγγελική Περικοπή είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντούμε σε κάθε εποχή. Πάντοτε υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν οι τυφλοί ψυχικά. Είναι αυτοί που συκοφαντούν το ορθό. Είναι αυτοί που καταδιώκουν το ενάρετο. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να ματαιώσουν κάθε ωραία προσπάθεια. Στην αρχή με κάποιο κάλυμα για να μην φαίνονται. Έπειτα όμως για να επιτύχουν τους σκοπούς τους το κάνουν φανερά. Και στο τέλος με ανοιχτή αντίθεση. Θα πρέπει, αδελφοί μου, όλοι μας να αναλογιστούμε τι θα γίνει στη σημερινή μας κοινωνία με τέτοιους οδηγούς, με ηγέτες ψυχικά τυφλούς. Όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε που προσπαθούν να οδηγήσουν τον πλανήτη. Ας ακούσουμε και θυμηθούμε τι είπε ο Κύριος κάποτε, ότι όταν ένας τυφλός οδηγήσει έναν άλλο τυφλό θα πέσουν και οι δυο στο βάραθρο. Και δυστυχώς αυτό γίνεται. Αυτή είναι η συντριβή και το κατάντημα. Και η τύφλωση δεν αφήνει να δουν από την ανάγκη που έχει ο κόσμος μας σήμερα. Τι βιώνουμε εμείς? Εμείς δεν βιώνουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα ευχαρίστηση και ικανοποίηση με τους πολέμους. Είμαστε ειρηνοποιοί, αγαπούμε τον Χριστό. Ήρθαμε εδώ προσευχητικώς να πάρουμε το σώμα και το αίμα του, να συγχωρήσουμε αλλήλους. Δυστυχώς από την κοινωνία, αγαπητοί μου αδερφοί, λείπει η αγάπη, λείπει η καλοσύνη, η στοργή, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η ειλικρίνεια, η ηθική, το ανώτερο πνεύμα, η ταπείνωση, ο φόβος προς το Θεό, η πραότητα και η αρετή. Προσέξτε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα μόλις τώρα δεν πρέπει να περικλείονται μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τείχους της Εκκλησίας.
Όλα αυτά τα αγαθά, όλες αυτές οι αρετές είναι οι οποίες θα πρέπει να οδηγούν τη ζωή μας καθημερινά με αγάπη και πραότητα. Διότι αλλιώς η κοινωνία μας θα αρχίσει να μυρίζει σύψη, σαπίλα. Και αυτό είναι πραγματικό της. Το οποίο βέβαια οδηγεί στο θάνατο, τον ψυχικό. Και όλοι τα βλέπουν αυτά. Και ομολογούν ότι το δικό μας χριστιανικό πνεύμα μπορεί να διορθώσει αυτές τις καταστάσεις. Να οδηγήσει τις κοινωνίες μας, τις μικρές, αλλά και την ανθρωπότητα σε ειρήνη και ευτυχία. Το βλέπουν όλοι, αλλά όχι οι ψυχικά τυφλοί, δυστυχώς. Αυτοί έχουν τις δικές τους αντιλήψεις και μένουν στο σκοτάδι. Και φύρεται ο κόσμος μας, αδελφοί μου, σιγά σιγά, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς ειρήνη και χωρίς πνεύμα αρετής. Αυτούς όμως που έχουν τα χέρια, στα χέρια τους τις τύχες μας, δεν τους ενδιαφέρει. Πότε αυτοί πόνεσαν αληθινά το λαό του Θεού, πότε αισθάνθηκαν κοντά του με πραγματικό ενδιαφέρον. Και αυτή η ψυχική τύφλωση δεν τους αφήνει να δουν το πρόβλημα, το πρόβλημα της μεταθάνατον ζωής. Ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ζούμε, εργαζόμαστε, κάνουμε οικογένειες, επιτυχαίνουμε πολλά πράγματα, έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα, όλη τη φύση. Στο τέλος όμως ως άνθρωποι νικόμαστε από το θάνατο. Μόνο ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Και πεθαίνουμε, φεύγουμε από αυτή τη ζωή και το σώμα μας διαλύεται. Τι γίνεται όμως μετά, που πηγαίνει, τι υπάρχει πέραν του τάφου? Σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος μένει αμίλητος και νικημένος. Διότι αυτό το άγνωστο μόνο η πίστη του Χριστού μπορεί να μας το αποκαλύψει. Ο ψυχικά τυφλός δεν μπορεί και δεν θέλει να το δει. Και επειδή δεν μπορεί να το εξερευνήσει, καταλήγει στο συμπέρασμα να το αρνηθεί και λέει μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτε. Ο άνθρωπος χάνεται, γίνεται χώμα. Ομολογουμένος αδελφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από αυτήν την ψυχική τύφλωση που οδηγεί στην ηθική τύφλωση. Αυτοί που υποφέρουν σωματικώς και είναι τυφλοί σίγουρα αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Όμως μπορούν να γίνουν χρήσιμοι και στον εαυτό τους και στους άλλους και στην κοινωνία. Γι' αυτό ποτέ να μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο ψαλμοδός: «Κύριε φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον». Ευτυχής πράγματι είναι ο άνθρωπος που εγνώρισε και βίωσε την αλήθεια του Χριστού. Όταν ζει μέσα στο φως και όταν αποθάνει, πάλι εις το φως μεταβαίνει. Το φως το αιώνιο. Αμήν. On this Sunday, my beloved brothers and sisters, that before the feast of the Ascension of our Lord, the Church recalls to our attention the gospel of the man born blind. There are two points in particular where we have to focus on. First of all, the words of Christ about why the man was born blind. Replying to his disciples, he says that his blindness was not because the man sinned or his parents, but so that the works of God be made manifest in him. In other words, according to our Lord himself, illness or handicap do not always occur on account of personal sin or the sin of others, but they may be providentially allowed for the glory of God to shine forth. We can see this in the lives of some disadvantaged people.
they find their disadvantage to be a challenge that may bring out the best in them. We can also think of some blind people who, having lost one sense, have refined another sense almost to perfection and show an understanding of their inner self that the sighted do not have. We can all think of examples of incredible courage and love among disadvantaged people. Why is that? Because the grace of God is upon them. The works of God are made manifest in them. And on the other hand, we can also think of people with great advantages. Let me give you an example. For instance, think of people extremely beautiful, pretty, or very wealthy men who are quite unable to find wedded happiness. They are rather surrounded by those who have no interest in them as people, as personalities, but only wish to take advantage of their skin deep looks or their bank accounts. We can also think of particularly intelligent and educated people whose intelligence has gone to their heads and they have become extraordinarily pretentious and silly before the face of the world. Therefore, the advantages become their greatest handicaps. In the case of the man born blind, all his life had been put a preparation for his meeting with Christ. Not only was his soul pure enough, refined by his lifelong handicap, to receive healing from the Lord, but also he confessed him as the Son of God, therefore making the works of God manifest in himself. The Pharisees, who were truly blind because they forbade healing and good works on the Sabbath, questioned him and intimidated him and his parents, and then cast him out. And he witnessed to them that I know not whether, and I'm quoting, Jesus be a sinner or not. One thing I know, I was blind, now I see. Secondly, he added, if he were not of God, he could do nothing. And finally, he confessed that he believed that Christ is the Son of God, one of the first in the Gospels to do so. The judgment of the man born blind was then sound. He can teach us how to judge, or rather discern others by their fruits. If we or others are of God, then we shall last and bear good fruit. For if any is not of God, he can do nothing. And if any is of God, then he will finish by bearing witness to the divinity of Christ. Allow me to add the second point that we should notice in today's gospel. And this is the way in which Christ healed. He spat on the earth and made clay of the spittle. We note this, for every sacrament of the church heals in the self-same manner. Clay cannot heal the blind. And yet, with the breath of God, it becomes the container for the healing grace of God. Water, another element, cannot heal, and yet the water of baptism heals because the blessed water bears the Holy Spirit. Oil cannot heal, and yet the oil of chrismation and unction heal because they are filled with the grace of God. And many, many other elements, my beloved brothers and sisters,
like a piece of cloth, cannot heal. And yet, the priest's vestments can heal through the grace of Christ at the sincere confession of sins and the repentant intention not to sin again. We will receive the precious body and blood of Jesus Christ in a few minutes. Bread and wine cannot heal, and yet bread and wine transformed into the precious body and blood of Christ heal through the Holy Spirit. We venerate and pay our respects to the holy images, the icons, but wood and paint cannot heal, and yet icons can heal by the Holy Spirit, who penetrates into the material's essence and radiates grace from them. Smoke alone cannot heal, and yet incense burnt brings healing through the blessing of Christ. My beloved brothers and sisters, Christ teaches us then that all things can be used for our healing and benefit and salvation, but that they must first be touched by His grace. In these ways, our bodies, mere flesh and bones and blood, can become containers of Jesus Himself. Our souls activated, we can become lamps of the Holy Spirit. The eyes of our souls, the doors of perception, become seeing, and we see the whole of God's creation as it really is. We see signs of God's sacraments presence among us, and we see that we live not in the banal everyday world, but in potential paradise. The Word as it really is, as God made it first, for we see God the Creator behind all things and all people. And then we two together with the man born blind can say, I was blind, now I can see. Amen. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε μερικές ημέρες, σε δύο εβδομάδες, θα εορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής και η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή διοργανώνει μία εκδήλωση αφιερωμένη στην νεολαία της Αρχιεπισκοπής. Μετά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην Αγία Σοφία, οι νέοι θα συγκεντρωθούν στο Hyde Park και θα μοιραστούν όλοι μαζί ένα γεύμα. Η Αρχιεπισκοπή μας έστειλε επικοινωνία και ζητά να στηρίξουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία οικονομικά, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη νεολαία της Εκκλησίας μας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να βοηθήσετε στην περιφορά αυτού του δίσκου, για να μπορέσουμε να καλύψει, να μπορέσει η Αρχιεπισκοπή μας να καλύψει τα έξοδα αυτής της διοργάνωσης για την νεολαία. Christian Orthodox Theatre Youth of our Holy Archdiocese organizes a picnic gathering on the Sunday of Pentecost at Hyde Park in central London. You are kindly asked to support this initiative of the Holy Archdiocese to this second collection tray in order to support the youth, the younger generation of the Holy Archdiocese. The collection of this tray will cover the expenses, the whole cost of holding this event. May God bless you all.

0: Ούρθι με το λαβόντε των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάστων Επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους τόσον ελέησον και διαφύλαξον.

Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε πισί πεπιθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας σε πισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρεσε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και φαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ.

0: Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστων ματιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφρωτών του Αγίου Ναού τούτου.
1: Και των δούλων του Θεού, Γεωργίου, Ειρήνης, Ανδρέου, Λιάνος, Κωνσταντίνου, Καλλιόπης, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Χριστάλλας, Μαρίας, Αδριανής, Ευαγγελίας, Κωνσταντίνου, Τιμαθαίου, Μαθαίου, Νικόλα, Λίας, Μάριου, Μαρούλας, Γεωργούλας, Περσεφόνης, Ηλέκτρας, Ανδρούλας, Χριστίνας, Ανδρέου, Μαρίας, Ραφαήλ, Λουκά, Γιάννη, Ανδρέου, Ιερέους, Ανδρούλας, Σωτηρούλας, Νεκταρίου, Ελένης, Τηλιανού, Αλεξίας, Ιωάν, Μάμου, Θεοφάνη, Μάρθα, Λευτέρης, Έλενας, Πέτρου, Ιουλιάνα, Ιωάννα, Ντίκα, Νικολάου, Λεωνίδα, Ιωνου, Τράγκος, Γαβριέλα, Ιωάννα, Μάικλ, Αλεξάνδρου, Έλενας, Ιωάν, Κλαούδια, Κωνσταντίν, Μαρία, Μαρίας Προσκυνητρίας, Μαρίας Κατερίνας Αντωνίου, Μαριάνας, Χριστίνας, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Θεοδόρου Ζωής, Γεωργίου, Σεβαστής, Μαρίας Αντωνίας, Αναστασίου, Βασιλείου, Ανθής, Πυρίδωνος, Μαρίας. Μετά των γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων, εγγονών και συγγενών αυτών, υγείας και σωτηρίας.

0: Lord. Again, we pray that the Lord our God may hear the prayer of us sinners and have mercy on us.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντοτον, περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αίρι μακράν, και ήλιος ήλιος γενού ημί δέσποτε πέτε σε μαρτίες ημών, και λέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: For you are a merciful and loving God, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

0: our heads before the Lord.
1: Δέσποτα πολύ αλία Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών επρεσβείες της Παναχράντου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, ημών του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημήτριου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Νέου. Ων και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον ευπρόσδεκτον πίσον την θέησιν ημών δώρησε ημίν την άφηση των πραπτωμάτων ημών σκέπωσον ημάς εν τη σκέπη των τρίγων σου αποδίωξον ευθυμών πάντα εχθρών και πολέμιον ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε λέησον ημάς κονον κόσμον σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός.

0: των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθούν.
1: Λουσίε πτώχευσαν και πεινασαν, οι δε εξητώντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθούν.
2: Ευλογητός η Κύριε,

0: ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο.
0: Σα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματις, ή ο Θεός ημών κατ βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα σφιχά των δούλων σου σώτερα να παύσω.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος,

0: σου διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι διόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού.
1: Χαραλάμπους Ερμιώνη Φιλίππου, Δήμητρας Κλειός Παναγιώτου Σταυρούλας Αναστασίου Ιερέως Χριστίνας Πρεσβυτέρας, Χαραλάμπου Δόμνας Χριστοδούλου, Ελισάβετ Παναγιώτας Πέτρου Φιλίππου Γιάννη Ευδοκίας Κυριακής Αντωνίου Άννας Ανδρέου Μοσχούλας Αθανασίου Δέσποινας Ελεονόρας Γεωργίου Ιωάννου Μαρίας Ιωάννου Δημητρίου Μαρούλας Ξένιας Αντωνάκη Κυριάκου Ανδρέου Γιάννη Ελισάβετ Στέλλας Γιαννάκη Σοφίας Χριστοδούλου Αρτέμι Αντιγόνης Στέλιου Γεωργίου Παρασκευής Ελισάβετ Ιωάν Μαρία Ιωάννα Γιώργη Φάδε Βασίλη Φάδε Κωνσταντίνη Φάδε Κωνσταντίνη Στέλλα Τζορτζίνα Ανδρέου Κωστή Κατερίνα Μυροφόρα Μέλανη Παύλο Βασιλείου Ανδρέου Ηλίου Ανδριανής Ξένιας Σάβα και Γραμματικής
0: Μιχάλη Κυριάκου Γεωργίας Λουκίας Ανδρέου Θέκλας Κώστα Κυριάκου Μιχάλη Σεβαγόρα Χριστοδούλου Ροδής Δώρας Ιακουμή Χριστάλλας Μιχαλάκη Ελισάβετ Μιχάλη Ελένης Κύπρου Έλης Κώστα Γιάννης Γεωργίου Δημητρίου Ανδρέου Χαραλαμπίας Άντελη Δώρας Νίκου Μιχάλη Χριστάκη Αλεξάνδρες Πέτρου Θεοδόρας Μαρούλας Μιχάλη Αντώνη Θεοδόρου Μαρίας Ελένης Δημήτρη Σουζάνας Μαρίας Σάβα Βασιλικής Νίκου Δημήτρη Ειρήνης Βασιλικής Κώστα Πέτρου Νίκου Παναγιώτη Χριστίνας Θεοφίλου Ανδριανής Γεωργίου Μαρίκας Γεωργίου Χριστάλλας Αγγελικής Γεωργίου Κωνσταντίνου Γιάννη Μυροφόρας Ηλέκτρας Ελένης Αναστάση Ανδρέου Δημήτρη Σοκράτη Βασιλιά Τιμησίας Έλενας Μαρίας Ιωάννιων Γεωργίου Κατερίνας Ελένης Ανδρέου Γεωργίου Σπύρου Νίκη Σωτήρη Χρυσάνθη Παντελή Γιαννάκη Πανδώρας Κλέρη Ελένης Σάβα Κρίστιαν Μαρίας Αλεξάνδρου Ιωάν Μαρίας Βασίλε Κυριάκου Αθηνάς Ανδρέου Παρασκευού Φωστήρας Χαραλάμπου Χρυσαυγής Βασιλείας Γεωργίου Σάβα Χριστάλλα Κύπρου Μαγαρίτας Μιχάλη Μαγαρίτας Ανδρέου Γιαννούλας Κυπέτου συγχωρηθήν αυτής παμπλημέλη με εκούσιονται και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξιτας ψυχάς αυτών ενδέδει και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφησιν των αυτών αμάτιων παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Let us pray to the Lord. O God of spirit and of all flesh who trembled upon death and abolished the power of the devil giving life to your word. Give rest to the souls of your departed servants whose names we commemorate in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment. From where pain, sorrow, and shine have led the way, as a good and loving God forgive every sin they have committed in word, deed, or thought. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. To Kyrieu Deithomen, ότι εσύ ανάστα η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των προκεκοιμημένων μνημονευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπαμψη του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: You are the resurrection, the life and the repose of thy servants we have commemorated who have fallen asleep, Christ our God, and unto thee do we give glory. Together with your Father, who is without beginning, and your all holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages.
1: May the memories be eternal, sisters and brothers, worthy of blessedness and everlasting memory.

να δώσετε τα κόλληβα και τα ψωμιά στην αίθουσα, παρακαλώ. Να περάσετε και να μοιραστούν και να πάρετε και ένα κέρασμα, ένα καφέ που έχει ετοιμάσει η φιλόπτωχος αδελφότητα. Κόλληβα and bread to be given out to distribute in the community hall. Have a coffee, tea, all the refreshments that the φιλόπτωχος ladies prepared for you. Have a blessed day. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, Ανδρονίκου και Ιούδας.

0: Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Υγεία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλή Κυριακή.
1: Είστε καλά. Καλή σας ανέστη.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Φίλες και φίλοι, παροικία μας, καλό μεσημέρι. Μάλλον λίγο μετά το μεσημέρι. Καλή Κυριακή σε όλους. Μόλις είχαμε την σύνδεση μας με την εκκλησία.
1: Όταν ο χρόνος σου φεύγει.
0: Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, North London.
1: Και γράψε το δικό σου τραγούδι.
0: Ήταν μια ευγενική προσφορά του Αναστάσεο Λόγκ και Ultimate Garden.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
6: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, παροικία μας ξανά. Σήμερα Κυριακή 17 του Μάη 2026. Καλή Κυριακή να έχουμε. Good afternoon, welcome to London Greek Radio 103.3 FM. Online lgr.co.uk. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Download London Greek Radio to your smartphone. Έχουμε στη συνέχεια κάτι ωραίο, ένα ωραίο τραγούδι από Στέφανος Πελικανής. Ο Στέφανος Πελικανής που έρχεται στο Λονδίνο στη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας. Στη γιορτή του κρασιού, Sai Wine Fest. Σημειώστε λοιπόν 6 και 7 Ιουνίου. 6 και 7 Ιουνίου στο Decorium Wood Green, ξύλο το πράσινο. Sai Wine Fest 2026, η γιορτή του κρασιού. Όπου θα φιλοξενήσει φέτος τον Κύπριο τραγουδιστή και χαρισματικός Κύπριος τραγουδιστής Στέφανος Πελικανής. Για εισιτήρια στο lgr.co.uk, μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας. Την αγάπη μας στην εφημερίδα παρικιακή, official radio partner media, sponsor LGR.

λοιπόν, παροικία, λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί φίλοι, όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Και πάμε από την αρχή. Οι ομορφιές σου εν πολλές, από την ελευθερία.

Μια λέμε Σιανία, ο νέος και μοναδικός Στέλιος Χιώτης, που ήταν και πρώην εκφωνητής και παραγωγός εδώ στον Ελ Τιά στα αρχικά χρόνια, στα πειραντικά χρόνια και στην δεκαετία του 90. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε εδώ με Νίκος Σαββίδης. Γεια σου Νίκο, άμα σ' ακούς. Και Κύπρος αγαπημένη.

Χαίρετε ξανά, αγαπητοί ακροατές. Αν μόλις έχετε ανοίξει το ραδιοφωνό σας, καλό απόγευμα, καλή Κυριακή. Και πάμε να ακούσουμε Στέφανος Πελικανής, τρικότησα remix. Ο Στέφανος Πελικανής που θα είναι κοντά μας στη μεγάλη γιορτή μας, στη γιορτή του κρασιού, Sai Wine Fest 2026, στις 6 και 7 Ιουνίου στο Decorium Wood Green, που οργανώνει η εφημερίδα Παρικιακή. Official Media Sponsor, χορηγός επικοινωνίας το LGR. Μαζί του θα είναι και ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος. Μη με χτυπάς σαν τριαντάφυλλο. Εισιτήρια στο lgr.co.uk για να μάθετε περισσότερο και κρατήσεις daytime after dark live session με τους τραγουδιστές στο lgr.co.uk. Sai Wine Fest

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Μαρινέλα μετέβησαν στο νοσοκομείο της πόλης για να επισκεφθούν τα θύματα της επίθεσης και τις οικογένειές τους. Υπό προστασία στα κατεχόμενα βρίσκεται το αγοράκι που απήχθη στη Λεμεσό από τον τουρκικής καταγωγής πατέρα του, ανακοινώθηκε σήμερα από τις παράνομες αρχές. Όπως αναφέρει ο λεγόμενος Υπουργός Εργασίας, ο πατέρας παρακολουθείται στενά και με υπευθυνότητα, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Σημειώνει δε ότι η διαδικασία για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής του ευημερίας διεξάγεται από ομάδες ειδικών. Το αγοράκι απήχθη την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι της Βρετανίδας μητέρας του με τον πατέρα να χρησιμοποιεί και φερόμενο συνεργό, ο οποίος βρίσκεται υποκράτηση. Την υπόθεση παρακολουθεί και η Δικοινοτική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα. Συναγερμό προκάλεσε πλήγμα ντρόν σε σταθμό πυρηνικής ενέργειας στο Απουτάπι με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε γεννήτρια. Το ντρόν έπεσε στην εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού Μπάκαρα χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές. Δεν αναφέρθηκε αύξηση στη ραδιενέργεια από το χτύπημα στο σταθμό, όπως ενημερώθηκε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο οργανισμός ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρχές των Εμμυράτων σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια. Σε ανακοίνωσή τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν διευκρινίζουν την προέλευση του ντρόουν. Η χώρα είχε δεχθεί δεκάδες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της διένεξης Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Ιρανικό και Κίνα θα συζητήσουν αργότερα σήμερα Βενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία μετά και την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο καθώς και τις διπλωματικές προσπάθειες οριστικού τερματισμού του πολέμου με το Ιράν. Απολύτως αιτιολογημένες χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας τις μαζικές επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 νεκρούς, ανάμεσά τους Ινδός εργάτες και πολλούς τραυματίες. Στόχος ήταν να σταλεί το μήνυμα στους Ρώσους πολίτες ότι το κράτος τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε δε ότι τα επιθετικά μη επανδρομένα κατάφεραν να διεισδύσουν σε ρωσικό έδαφος 500 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα παρά την μεγάλη συγκέντρωση αντιαεροπορικών δυνάμεων. Η ουκρανική αντίδραση, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι, είναι δικαιολογημένη καθώς το Κρεμλίνο παρατείνει τη σύραξη με συνεχείς επιθέσεις κατά των πόλεων και των κοινοτήτων της χώρας. Πέραν των 700 ουκρανικών ντρόν, έπληξαν πολλές περιοχές περιλαμβανομένης και της προσαρτημένης Κρυμαίας. Η Ουκρανία χτύπησε και ρωσικές ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Μόσχας, μεταξύ των οποίων δηληστήριο και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου. Και τέλος η πρόγνωση για τον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι έθεριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα βόρεια παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ακούτε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το Τρίτο.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Το απόγευμα της Κυριακής εδώ, LG London Greek Radio. Just 10 minutes past 2. You're tuned in to LGR 103.3. It's all Greek to me. Good afternoon again. Ο καιρός μας, βλέπω εδώ, λίγο συννεφιασμένος, όμως έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια. Και στη συνέχεια νέο τραγούδι από Ήβη Αδάμου, ολοκαινούρια Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η ξελογιάστρα της Ήβη Αδάμου. Πάμε, φύγαμε.

ανέβασε περήφανα την Κυπριακή σημαία εχθές. Eurovision, Eurovision 2026. Ποιος έχει, ποιος παρακολουθήσε την εκθέσινη βραδιά, ποιος παρακολουθήσε, who watched the Eurovision last night, of course, a very anti-goni, με το τσιάλα τσιάλα. Ήταν λαμπερί, λαμπερί πάνω στη σκηνή. Κέφι. Κόλο το στάδιο τραούδι, τραούδισαν και το τσάλα τσάλα.

Συγχαρητήρια και στον Ακύλας. Ο Ακύλας που θα πήγε αρκετά καλά με το κομμάτι του Φέρτο. Original, unique, creative staging. Πανέξυπνο κομμάτι. Στίχους που μιλάνε έτσι για την κοινωνία μας. Consumerist satire. Some deep, deep lyrics. If you've got a chance, if you haven't done so already, to look into the deep, deep lyrics. Σκηνοθεσία quite original, quite creative. Φωκάς Ευαγγελινός, the man behind the staging concept, did really, really well. Maybe I was thinking it would go a bit higher than 10th place in δέκατη θέση. Still top 10 there for Greece. Continuing their strong run the last few years in the competition. Μεγάλη βραδιά εκτέσνη για τη Eurovision με την Βουλγαρία να σηκώνει το τροπέο στη Διενή. Το κομμάτι Πανκαράνκα. Been listening to months and months, been listening to this song. Σάρωσε τα πάντα. Και πίσω από την σύνδεση βρίσκεται και ένας Έλληνας παραγωγός, ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Πίσω από την παραγωγή και στη σύνδεση δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός που έχει χρόνια έτσι μες στο θεσμό της Eurovision, έχει γράψει τα πρόσφατα τραγούδια της Κύπρου μας για την Σίλια Κάψης. Έχει γράψει αρκετές συμμετοχές για τη Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν και φυσικά και για την Κύπρο μας πρόσφατα. Well done to the Greek songwriter, of course, who behind one of the producers behind Bulgaria's winning entry, Dimitris Kontopoulos. The song was produced, I think, by and large in Greece too. So there's a lot of Greek interest in the Bulgarian winner. Congratulations to Tara, who conquered the stage again with some very original, innovative staging. A catchy earworm, that is. Pankaranka. Well done to Bulgaria. It'll be heading, I think, to Sofia next year to be confirmed. Strong Greek interest. Also, Tara performed alongside Eleni Foureira just a few weeks ago. She was on the stage with Eleni Foureira, Bulgaria's Eurovision champion, in the run-up to this year's competition.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Come to the

Καλώς του στην παρέα και εδώ στη μεγάλη παρέα του LGR Family, LGR Fam. Good afternoon, if you're just tuning in, it's Sunday 17th of May. It's 10 past 3 on my reckoning, on the LGR clock's reckoning. Tony and Elf, here with you till 4 p.m. Listen up, if you've got your diary there, then a couple of dates to keep in mind. The 6th and 7th of June, Cywine Fest. The biggest, if not one of the biggest events in our community calendar. Γιορτή του Κρασιού, Cywine Fest 2026. Στις 6 και 7 Ιουνίου. Στο Decorium, Decorium Wood Green. Όπου θα μας τραγουδήσει από την Ελλάδα έρχεται ο Τριαντάφυλλος. Να μας χαρίσει δύο μαγευτικές βραδιές. Μαζί του θα είναι και ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Για εισιτήρια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του LGR στο lgr.co.uk. Cywine Fest 2026. Check out the tab on our website, also the banner. Click the banner, which has, of course, the Cywine Fest. Organised by the Parikiaki newspaper. Official radio media radio partner LGR. Con así que pánicos. Celebrating Cypriot culture, music, and Cypriot companionship all together under one roof. One roof there? Yes. Yeah. Celebrating community, 6th and 7th of June, Cywine Fest. More, lgr.co.uk.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραίο τραγούδι, στέει ο Ρόκος και τραγουδάω δυνατά. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους αγαπητούς μας ακροατές. Το απόγευμα της Κυριακής, Sunday afternoon show. Sunshine, London, ηλιοφάνεια. Σήμερα ο καιρός εκεί, σήμερα είναι κάπως έτσι καλύτερο, καλύτερος ο καιρός μας σήμερα σίγουρα από εκτές. LGR, follow us to be in the loop on all things community and more. You can find us there on Instagram, Facebook, get TikTok. Search London Greek Radio.

Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα στην παρέα σας. Ξεκινάμε κάπου εδώ με μια καλή τραγούδια και με την ελπίδα να συναντήσουμε όπως πάντα αγαπημένους φίλους.

Συναντιόμαστε λοιπόν σήμερα, ένα κλικ μόλις μετά το κέντρο του Μάη, όπως πάντα να ψάξουμε μαζί όλα για τραγούδια που σημαίναν τόσο πολλά, γι' αυτό και μείνανε στο χρόνο.

Μας ακούτε πάντα από το 103,3 στα FM, από το DB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Κυριακής απόγευμα λοιπόν, που πάντοτε σημαίνει για εμάς μια άσπρη σελίδα που πρέπει να γεμίσει με πολλή μουσική. Και μια συνάντηση με αγαπημένους φίλους για μια ακόμη φορά σε ένα παλιό πόστο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή Κυριακή. Μιχάλης Ζημανός εδώ, ζει το ελληνικό τραγούδι. Ξεκινάμε και μένουμε παρέα, αν το θέλετε και εσείς, μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά λοιπόν και με μια γαλιά τραγούδια είμαστε και πάλι μαζί σήμερα. Εδώ, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εκπομπής, ενός ακόμη τριώρου που όπως πάντα έχει τον σκοπό να φέρει κοντά αγαπημένους φίλους και μαζί να βρούμε το τραγούδι αυτής της Κυριακής.

ζητώντας πάντα μια άσπρη μέρα γαλανή, για να μπορεί πάντα να συνεχίζει η ψυχή του ανθρώπου στο μεγάλο της δρόμο, μέσα στον δρόμο που φέρνει η κάθε μία μέρα.

Μανώλης Μητσιάς, σε μία από τις πολλές του συναντήσεις με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη και τα ισοβία τραγούδια που περνούν τελικά μέσα από τους μεγάλους δρόμους όσο εκφράζουν κάτι αλήθινο.

μια ασθένεια βαριά. Και ο Σταμάτης Καουνάκης μαζί με τον Χρήστο Γεροτήδη, το απόγευμα αυτής της Κυριακής που είμαστε μαζί, και τα τραγούδια φτιάχνουν μαζί την ιστορία τους.

πρώτο μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί με το ζωή το ελληνικό τραγούδι και το Μιχάλη Γερμανό κοντά σας για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής. Είμαστε και πάλι μαζί σήμερα για το γνωστό τρίωρο που όπως πάντα φέρνει πολλή μουσική και μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά σήμερα και ελπίζω να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

η φωνή της Άλκης της. Ένα παλιό βενζινάδικο και μια πολύ σημαντική μουσική συνάντηση για τρεις εξαιρετικούς δημιουργούς, για την Άλκης της μαζί με τη Λίνα και τον

0: αυτή η τόσο μεγάλη και πολύ αγαπημένη φωνή, Γιώργος Δαλάρας, και μια τάση για απόδραση σε κάτι αληθινό.
1: Πα-πα-παρα-του-ρου-ρου-ρου. Πα-πα-παρα-του-ρου-ρου-ρου.

πολλές αλήθειες ακούμπησε τα τραγούδια του μεγάλου Μανώλη Χιώτη. Λίγες όμως είναι αυτή την αξέχαστη φωνή που μόλις ακούσαμε. Μανώλης Λιδάκης, εδώ στο τέλος της πρώτης μας ώρας, για σήμερα.

Με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, λοιπόν, πήγαμε κιόλας στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Δήμος Μούτσης, μαζί με τη μοναδική Σωτηρία Πέλου, ανοίγουν αυτή εδώ τη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής. Ζει το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός εδώ, μία ακόμη παρουσία για εμάς, πάντοτε αναζητώντας αγαπημένους φίλους, έτσι λοιπόν και σήμερα. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά. Έρχεται ένα δίωρο που θα γεμίσει με πολλή μουσική. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει.

τραγούδια σαν αυτό εδώ που μας θυμίζουν πάντοτε μια πολύ μεγάλη πένα από το ελληνικό τραγούδι, το Γιώργο Ζαπέτα, και φυσικά αυτή η τεράστια φωνή της Βίκης Μοσχολιού.

πολύ σπουδαία φωνή από την μεγάλη σχολή του ρεμπέτικου. Ο Τάκης Μπίνης και η ιστορία ενός κοριτσιού εκεί στην παραλία να χτυπάει τη θάλασσα και τη μεγάλη αγάπη που ήταν το δικό της μεγάλο ταξίδι και όμως εκείνη την έσβησε στο βυθό. Και τα υπέροχα λόγια του Νίκου Κάτσου.

Μία ακόμη από τις τόσες πολύ ξεχωριστές φωνές, μία ακόμη από αυτές που γράψαν αληθινή ιστορία. Πολύ πάνω, σε ένα ακόμη από τα μεγάλα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου.

Σταμάτης Κοκοτάς, μία ακόμη από τις πολύ κλασικές φωνές που άφησαν για πάντα το μοναδικό τους χρώμα πάνω στα σπουδαία τραγούδια του Σταύρου Σαρχάκου.

0: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

μάνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, λοιπόν, πήγαμε κιόλας στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Δήμος Μούτσης, μαζί με τη μοναδική Σωτηρία Πέλου, ανοίγουν αυτή εδώ τη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός εδώ, μία ακόμη παρουσία για εμάς, πάντοτε αναζητώντας αγαπημένους φίλους, έτσι λοιπόν και σήμερα. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά. Έρχεται ένα δύο ώρα που θα γεμίσει με πολλή μουσική. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει.

Μια πολύ σπουδαία φωνή από την μεγάλη σχολή του ρεμπέτικου. Ο Τάκης Πίνης και η ιστορία ενός κοριτσιού εκεί στην παραλία να χτυπάει τη θάλασσα και τη μεγάλη αγάπη που ήταν το δικό της μεγάλο ταξίδι και όμως εκείνη την έσβησε στο βυθό. Και τα υπέροχα λόγια του Νίκου Κάτσου.

Μία ακόμη από τις τόσες πολύ ξεχωριστές φωνές, μία ακόμη από αυτές που γράψαν αληθινή ιστορία. Πολύ πάνω, σε ένα ακόμη από τα μεγάλα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου.

Σταμάτης Κόκοτας, μία ακόμη από τις πολύ κλασικές φωνές που άφησαν για πάντα το μοναδικό τους χρώμα πάνω στα σπουδαία τραγούδια του Σταύρου Σαρχάκου.

0: This is London Greek Radio.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Haringey Greens have admitted they knew that one of their candidates would be unable to take their place on the council before last week's local election took place. Green candidate Jayon Henriquez was elected to represent Northumberland Park Ward last week, but it has since been revealed he is ineligible to be a councillor. In a statement released on the Haringey Greens website on Wednesday 13th, the party explained they were only made aware that Henriquez would be disqualified from taking his seat after the deadline for nominations passed last month. In the statement, Haringey Greens said, "As soon as we were made aware, we informed the Electoral Commission and Haringey Council returning officer and followed their instructions. No local campaigning took place in the ward." A watchdog has criticised Islington Council over serious failings in how it manages thousands of social homes in the borough. On Wednesday, May the 13th, the Regulator of Social Housing, RSH, handed the North London Council a C3 rating, signifies serious failings, C4 being the worst, after inspecting its housing stock and finding the local authority needed to act immediately to make significant improvements. The regulator put the spotlight on several faults within Islington's housing system, which often revolved around outdated or incorrect information regarding property conditions. Inspectors found most council homes had not been surveyed for more than a decade and were missing formal health and safety assessments. These serious failings meant the regulator was not convinced the borough's 25,700 social homes met the Decent Homes Standard, DHS. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
6: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, Houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465. Cyprus mobile number 00357992227 46.
7: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Με την Ελεονόρα Ζωανέλη, λοιπόν, παίρνουμε τώρα κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Ένα ακόμη ζωή το ελληνικό τραγούδι. Και ο Μιχάλης Ζημανός πάντοτε εδώ, με τα τραγούδια που αγαπάμε και πολύ αγαπημένους φίλους, σε μια ακόμη συνάντηση για μια ακόμη Κυριακή. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί και σήμερα. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

όλα αυτά τα μικρά που κάνουν την πιο μεγάλη διαφορά και τα λόγια του Γεράσιμου Βαγγελάτου στη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη για τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου.

Ανάσα, η μεγάλη τέχνη της καρδιάς και τα υπέροχα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου σε μια ακόμη μουσική συνάντηση με την μοναδική Δήμητρα Γαλάνη.

Μία ακόμη ιστορία παλιά και μία ακόμη μουσική συνάντηση για μία από τις πιο αγαπημένες μας φωνές. Την Ελευθερία Ερβανιτάκη μαζί με τον Χρήστο Διβαίο.

Μία ακόμη πολύ αγαπημένη φωνή στην σημερινή εκπομπή. Αργυρό Καπαρού και το μεγάλο έργο της αγάπης να δίνει σιγουριά, να δίνει ζεστασιά και την επιβεβαίωση πως όλα θα πάνε καλά.

Η φωνή της Βάκια Σταύρου, ένα πολύ όμορφο χρώμα δίπλα στη θάλασσα, στην αγαπημένη μας Κύπρο.

Κι αφήνομαι, βυθίζομαι στο μαύρο της ματιάς σου. Αφήνομαι και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνομαι, βυθίζομαι στο μαύρο της ματιάς σου.

0: παρατηρήσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

Με τον Κωστή Μεραβέγια, λοιπόν, μπαίνουμε τώρα κάπου εδώ στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή μας συνάντηση. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και ο Μιχάλης Ζημανός για λίγο ακόμη εδώ, σε μια ακόμη συνάντηση που μας χάρισε αυτή εδώ η Κυριακή και εμείς την γεμίσαμε όπως πάντα με πολλή μουσική. Είναι λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που

έθεσε από φίλιου και κάτι να γινότανε να μην έφευγε εκείνο το αεροπλάνο από την αγάπη, από την αλήθεια, από ένα δρόμο για δύο.

Μια φωνή με ένα μοναδικό φως που δεν ξεχνιέται ποτέ και το κλειστό πορτοφόλι μιας καρδιάς που έζησε πολλά λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα.

τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

Σας καλωσορίζουμε στα 103,3 τραγούδια της ψυχής απόψε μαζί σας. Η Φανή Ποταμίτη για τις υπόλοιπες περίπου 2 ώρες συντροφιά σας. Καλή Κυριακή σε όλους μας και πάμε για το δεύτερο τραγουδάκι μας.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Δημήτρης ο Ιφαντής, αυτό το όμορφο χορό των αστεριών, και μαζί του ήταν η Ελενίτσα Τσαλίγκοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ τα τραγούδια της ψυχής, μαζί σας μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, τα χρόνια μας πολλά, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και η αγορά του Αλ Χαλίλη είναι εδώ και ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι εδώ στην παρέα μας. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην ομορφότερη συχνότητα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 0208 89 98 88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Όλα αυτά λοιπόν που φοβάμαι και φυσικά η Άλκηση πρώτο ψάλτη. Σε αυτό το τραγούδι του με τους συντελεστές της, τον Νάικελ Μπακ και τον Θάνο τον Παπανικολάου, ο οποίος γράφει τα λόγια. Και σε κάτι τέτοιες νύχτες μοναξιάς έχουμε την παρέα του Αντώνη Ρέμου. Να μας κάνει τις νύχτες μας πιο όμορφες. Ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, τα τραγούδια της ψυχής εδώ.

Ήταν οι Γκρίζες Μπαλάντες λοιπόν και η φωνή της Τάνιας της Τσανακλίδου σε αυτό εδώ το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μορφό Τσαϊρέλη στη συνέχεια. Επειδή είσαι εσύ ο τίτλος του τραγουδιού.

Και στη δικιά μας παρέα και το Τρίφωνο, η Ιεροφύλη, ο Νίκος ο Κουρουπάκης, ο Δημήτρης ο Ιφαντής. Καράβια μοιάζουν οι ψυχές, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και το ακόμα από αυτές τις τρεις όμορφες φωνές.

αγάπη λοιπόν ήρθε από μακριά και η φωνή της Γλυκιαρίας και της Μαρίας Αλεξίου σε αυτό το τραγούδι του Φίλιππου του Γράψα και του Μάριου του Τόκα, το τραγούδι παρμένο από την τηλεοπτική σειρά «Η αγάπη ήρθε από μακριά». Και μετά από τη Γλυκιαρία και το τραγούδι αυτό να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από μια άλλη τηλεοπτική σειρά, «Η ψιθυρή καρδιάς». Ο Δημήτρης Μπάσης εδώ. Και φύγαμε.

Παθή ποτάμι ο έρωτας λοιπόν, και η φωνή του, του Παντελή του Θαλασσινού σε αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Κώστα του Φασουλά. Πάμε να ακούσουμε όμως τη συνέχεια, το Γεράσιμο Ανδρεάτο. 5 λεπτά πριν τις 8. Και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα για άλλη μια φορά. Εδώ τραγούδια της ψυχής.

Ήταν η φωνή του Κώστα του Μακεδόνα στο τραγούδι «Τα χωρικά μας ύδατα». Ο Διονύσης ο Τσακνής έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους και είναι από το ομώνυμο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Χωρικά ύδατα». Και εδώ η Ελένη Τσατσαλικοπούλου.

Και η Αναστασία Μουτσάτσου εδώ στη συντροφιά μας. Και αυτό το τραγούδι με τον τίτλο «Φύλαμε», παρμένο από την τηλεοπτική σειρά «Ο Μεγάλος Θυμός»,

Παύλα μου Θαλασσινή λοιπόν, και ο Νίκος ο Κουρουπάκης στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μελίνα Τανάγρη στη συνέχεια μαζί μας στα 16 λεπτά μετά τις 8, και για άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, τραγούδια της ψυχής μαζί σας, παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Ό,τι χάνεις λοιπόν μη το κλαις. Και η Μελίνα ήταν άγρη σε αυτό το τραγούδι. Και πάμε να ακούσουμε αυτό.
1: Μια φωτιά.
0: Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Και πάμε να ακούσουμε αυτό. Σε γυρεύω παντού. Η κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Μια μονότονη βροχή, μια βροχή που φτάνει ως την ψυχή, κύμα απόψε δίχως αντοχή.

Η Αλέκα Ικαναλίδου στο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, στο τραγούδι του Αλέξη του Πάπα Δημητρίου και της Ρόνης της Σοφού. Μια περιπέτεια λοιπόν ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και ακούστε αυτό. Τραγούδι αγαπημένα εδώ στα 103,3 και στα τραγούδια της ψυχής. Καλώς ορίσατε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας μέχρι τις 10.

Το τραγούδι αυτό βγήκε το 1971, ηχογραφήθηκε μάλλον το 1971, φυσικά ο Σταμάτης ο Κόκοτας και ο Γιάννης ο Σπανός και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος που γράφει τα λόγια.

και είναι το κάτι που μένει. Και τίποτα άλλο δεν μένει εκτός από την αγάπη. Στην Μελίνα, στα Φανταράκια, στον Αριστίδη, να είναι καλά. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτή λοιπόν ήταν η ροκ μπαλάντα και αυτή ήταν ο Αντώνης Βαρδής και η Χαρούλα η Αλεξίου. Η Ρο Ισαΐας αυτό εδώ το τραγούδι και ακούστε το.

0: Στερεότυπα λοιπόν, και η Δήμητρα Γαλάνη σε αυτό το τραγούδι του Χρυσόστομου του Μουράτογλου και της Λίνας της Νικολακοπούλου. Και πάμε να ακούσουμε τα κόκκινα γυαλιά. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, μπαίνοντας στην τελευταία τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την όμορφη παρέα.
1: Όλα γύρω σινεμά, τα βλέπω.
0: Σταμάτης Κραουνάκης και για όλους εμάς.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης, τα ανίποτα. Αυτά λοιπόν που δεν λέγονται. Και στα 17 λεπτά μετά τις 7, Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στη συντροφιά. Και στο τραγούδι το τέλος μας δες.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Η φωνή του Γιάννη του Κότσιρα σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στον κύριο Ηλία και στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, και είναι ο Μανώλης Ολιδάκης και είναι η Χαλκίδα.

Ήταν ο Μπάμπης ο Τσέρτος το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, από τα λόγια του, της Βάσος της Αλογιάννη και η μουσική του Νίκου του Παπάζογλου. Απόψε σιωπηλή ήταν ο τίτλος του και πάμε να ακούσουμε. Αυτό εδώ το τραγούδι, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τραγούδια της ψυχής, παρέα σας μέχρι τις 10.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ένα μικρό αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού, που σήμερα έχει την γενεθλία μέρα της. Γεννήθηκε το 1943 στις 17 του Μάη. Μερικά τραγούδια της.
1: Έφυγες και πήγες.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν μερικά τραγούδια αγαπημένα. Βίκη Μοσχολιού.

0: ο λιτός δωρικός τρόπος έκφρασης. Της φώτισε την αρχοντιά του λαϊκού αισθήματος, την ευγένεια του πόνου, της αγάπης, την ομορφιά του έρωτα, την τρυφερότητα για τους κατατρεγμένους της ζωής.
1: Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει.
0: Δίκη Μοσχολιού.
1: Στον ουρανό.
0: Αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής μου ζωής. Κι εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και σας θεωρώ ένα μέρος της οικογένειάς μου. Έτσι θέλω να αισθάνεστε κι εσείς για μένα.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.